0: τουλάχιστον κουφάφι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του εκαρένα μάντσικ. Δε μάντσικ αντιμανουνουφούν. Ασαφάτ τούπκου.